0: καλκίνο, τόσο σερέ περιβάλλον σερινά. Στην κούπερι πατίνε περιβάλλον, πιτσιλού τσάρκανε περιβάλλε.
1: Σας πώς πει Μαχμάτ Άρφης Ζήρη, ας χαϊρά να δέγεσαι.
0: Εγγύ τα μάσα δικέ, αμχαλκίνο. Δεν έχω τέχμα κανικά να βέχνει στην κούπερι.